0: Μπέκαμ,
1: σου μαγεστεθούνια,
2: κλάιντοπα, γιαντεκούερε,
3: γιαντοκούερε, τιμάνε, τιμάνε,
1: Yupa Chaiki, Herbol.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
0: Voces compartidas. Ma igual es guanches, cabrón.

0: κάμπι.
1: Σούμα για τετριά.
2: Κλάιντεπα για ντεπούρε για
3: μένα. Τι τσιμάνε
4: Γιούπα
5: Τσάικι, Ερμπόλ.
6: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
7: Μα igual es guanches, causa.